κατσίματα του να χάιρε, τε αρωμάιρα. Τε πόρτσι καουατάφιτο, έτσι ούτω με μάιρα, τε ρε δίγα μάιρα. Κάι και ρέιρα, να τε ακό τε ρά καϊ χά. Καϊ ρα ρό τε ακά, κο τε ακά ρουά, κο τε ακά μαρουκέ. Κο τε ακά μαρουκέ, ο τε πόρτσι καουά, καουρα.